0: τουλάχιστον να δώσουμε τρεις τσιέντα με μήνα το Ισάο αποξημασίων ή λες έξω ή δώσουμε βισκέρα.
1: Με μήνα το Ισάο ή λες έξω ή δώσουμε βισκέρα, τουλάχιστον να δώσουμε τρεις.
2: Πήρα 3-0-5, φύγω φινάλ. Θα δώσουμε βισκέρα.
0: 3-0-5, τώρα 18-1, βέντια.
2: 18-1, βέντια.
3: Corrisimo 051, abandone vía Alfa 10, cruce pista 29 derecha y Alfa 11, contacto terrestre 121 decimal 9. Buenas noches.
4: Alfa 10, cruzamos pista 29 derecha.
2: Pique una bolsa, no, pero no se pone en el tema. Pero Guadalajara, muy buenas noches. Viva 3205, final 7 millas, 29 izquierda.
3: Viva 3205, buenas noches. Pista 29 izquierda, viento calmo, utilizado para aterrizar.
2: 3 aterrizar, 29 izquierda, viva 3205.

0: βάλει στην ώρα παρτέ. Ο περισσότερο σημασία είναι ότι έχει πιστό να ισχύει.
1: Para 1863.
0: Correcto, vale, 1863, a 3 aproximación, LS-X, pistados a la izquierda.
1: Pistados, LS-X, pistados a la izquierda, 1863.